0: καλό.
1: Ή, αλλά εγώ, κουί.
2: Drama σκυπίδι, μα νίγι, μα κουίντου, μα κουίντου. Sempre tá com fome, sempre quer 200, 200. Drama σκυπίδι, μα νίγι, μα κουίντου, μα κουίντου.